0: Τι τα μω. Κιάνε να. Κιάνε αν πουλείς μια και να σε λέγω σημώ.
1: Μη σαβώνε να σηγιά.
0: Ανώ.
1: Να παματσούν να σηλέσαν να κλικάν σημανά το σαμόν. Πούτ που κανείτε νιλάν ηλά μπατά να παπαΐ. Σε ακόνια παγκούρου παντά. Μα του άκτω έκ πλάν κουρού.
0: Άμπα.
1: Ούμε. Μη σαβώνε να πουλείς και να ηλά.
0: Ate baldagi sinasipar kung pangimunan sa sangasawa sa pulis na ini.
1: Amo!